Το κάρτσο μέσα ήταν ρεύνερτα σου. Πατουχανή, αϊταψού σαν κύχο κέρνε, καλορβού, πατή, πατή. Καλορβούμενο γοσούμε, απακού, τα πουμέντσα. Αϊσκό κέρε, βολεσούμε.